0: κάνε εκεί του.
1: Όχι, αυτό που αντί, είναι που κάνε άδεια.
2: Εκεί μου γίνει πέμπτη.
0: Και λοιπόν, ένα φίλε και το κάνει νιώμα και τώρα. Κάνει ο Χίντα.
3: Χίντα η λιτροχή, αγώ.
0: Ξανά, κάνει ο Σαφά. Και η Γαπώνα.
3: Γαπώνα.
4: Με του αέα κουλιέντε ρίτζε. Αμού.
2: Να, στην εικόνα
5: και πόνι, μάμι.
0: Θα είπα έγινε ωραία λίγια.
4: Ένα σερκάλι ελελερό. Chief Menauru. Όλοι που είπα. Say sit έντομα. Ο μέσα σου σαν το μονάρι. Εν τίβα. Ελελερό.
6: Μάιαν FM. Ο σύγκολιο Λέσσα. Και το Μάιαν FM.